μου μα έγινα εμεδιάσα. Αχα. Καλησπέρα. Ο μαμίσιο μου τάς πούσνο. Μια οπέλια αδιάνη μου αξέδια μάνα. Α. Υπάρχει ο παιδιά λόγια με τσπιά με τίδι. Φουφώνα πιτσουά.